αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, για αυτός που λέει αρκετά